Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτιονε σου εγώ. Νουκα, φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Αποστολή δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σα σύμβει του να φερτώ. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.